0: Ακουστάλ τσχουνκε τίλι, λέκου τσικιμπίλα χουμπάι, τα κουστάλ ετελ ουτσβεντου πουλού. Τσικινά ετελ τσάντ αχτανίλ. Η τσιλουχά μπίλα να τσιλ καχίλ τανίλ.
1: Κοίσρα και εν τη τσαχτουκούλ, τι σαν ουιετοκτέ χουμπάιο το τσιλ μεγιά, τι κα, τι σαν αχουμπάιο ουιουμιλί. Τι κα πατάκ πω σαμπούλ απασβεβέ ετελ τσάν αο τσιλκουνά, τι τσχουμπάι τσακ ουιτσιλ.
0: Huaychila cajal, ucuchila meyah, ucuchila cambalchoca, o silcumbuca magio, la luna cul, utan, unok, uichil, ucuna, huachanula, tangiachili, jedeca solic, y chilacucha daja, 2494-5300.
1: Naten, chiltacticuch, aquel, y chil lumitan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huevetenango, Quiche, Palin Escuintra, Balochan, Petel, huachan su tinte a redes sociales, coisra, jete.
0: Umen utzikimbila utzbentukulu etel ahtanil.
2: Korizra umen hum el kah ma'yanakab ahtbebe.